0: πρόνο για πέσα. Για ρεκό.
1: Σεντ Ράδιο. Σον Λαζόντζα. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.